στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: δεν τραυμάτιζες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες. Γιατί στην καρδιά μου έχω...
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζι. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπει ακαρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση. Απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Λάστε τέμπο. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Well, brought you a little extra Πρωινό Μουσικό Γλυκό Ξύπνημα this morning, and again bringing us to the forefront of the day and the weekend, and a beautiful day it is. It's the double tree, το διπλό δέντρο. Up next, it's the voice of Orthodoxy, Φωνή της Ορθοδοξίας. Every broadcast, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbyter Kulianos. Let's enjoy this July 24th Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 24 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, οι μαθητές τον ρώτησαν, «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απάντησε, «Πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλη θα πάθει και από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος. Γονάτισε μπροστά του και του είπε, «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε, «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε το όνομα εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε.
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time, the disciples asked Jesus, "Then why do the scribes say that first Elijah must come?" He replied, "Elijah does come, and he is to restore all things. But I tell you that Elijah has already come, and they did not know him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of Man will suffer at their hands." Then the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him said, "Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic, and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him." And Jesus answered, "O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me." And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured instantly.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

0: 2-69-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
3: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν τη 13η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε ακόμη έναν γύρο επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της απειλής που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνιστά η Τεχεράνη για τη διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα των συνομιλιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι χθες, σημειώνοντας υψηλό 6 εβδομάδων, αφού το πρόεδρος Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και υπενήχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν πυρηνική εγκατάσταση. Μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, 60 οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο νέων τελωνιακών δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, αντιμέτωπη με εξάπλωση πυρκαγιών. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού συμφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η κυβέρνηση της Γαλλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει και αυτή τις πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας, αποσυνδέοντας τις παραδόσεις έργων από την οποιαδήποτε πιθανότητα διενέργειας πρόωρων εκλογών. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις απόψεις του και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται δημόσια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχόλιο για τους πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Ανασχηματισμό τώρα περιορισμένης έκτασης ανακοίνωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος σημείωσε ότι θα έλθουν σύντομα και άλλες αλλαγές στην κυβέρνηση της χώρας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,97% και στις 51.711,65 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα οι Red Sox στις 7 και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 4 και 4. Pre-season για τους Patriots που ξεκινούν αύριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και χωρίς πολλή υγρασία, και στους 78 αύριο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Στους 77 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή, με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For 50 years, the Faggus Funeral Home and the Faggus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Faggus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American community for over 50 years and three generations of the Faggus family during your most vulnerable times. Looking over the life of your loved ones and comforting for tomorrow, Faggus Funeral Home, servicing now all of New England, 617-926-2163.
2: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Thanks to the Greeks, you probably took advantage of central heating this winter. According to archaeological findings in ancient Greece, the Temple of Ephesus was the first place to use flues under the floor to circulate hot air, the first ever central heating in the world.
3: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούργιο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton, or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
4: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.

Well, some great Greek music on a Friday morning, kicking off what promises to be one of the nicest weather-wise weekends of the summer of 2026. It is about 8:17 in the studio, and it is time for our weekly sermon presented on behalf of the Greek Evangelical Church of Newton Center, Massachusetts. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νούτον και θα γυρίσουμε ξανά σε περίπου 15 λεπτά. We'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Καλή επιτυχία. Αυτή είναι μια καθημερινή ευχή. Τα παιδιά ζητούν ευχές και την ευλογία μας και οι γονείς, οι φίλοι και οι συγγενείς τα προσφέρουν. Καλή επιτυχία. Θέλουμε, αλλά και θέλουν να διακριθούν στο μάθημα, να περάσουν την τάξη, να πάρουν το απολυτήριο στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, μόρφωση, επιτυχία, διάκριση. Θαυμάζουμε τους ανθρώπους που με τιμιότητα αλλά και σκληρή δουλειά πέτυχαν στη ζωή, διακρίθηκαν, ξεχώρισαν, καταξιώθηκαν. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πάνω από τους πετυχημένους και καταξιωμένους ανθρώπους της κοινωνίας. Είναι ο πιστός, ο άνθρωπος, ο χριστιανός που ζει και αναπνέει μαζί με τον Χριστό. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο σύγχρονος Άγιος ή ακόμα καλύτερα ο εν ζωή Άγιος, αυτός που ζει και ζει μια ζωή αγιασμού. Εκείνος που πάνω από όλα τα πολιτήρια και τα διπλώματα κατόρθωσε να αποκτήσει ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο δίπλωμα. Δεν πέρασε απλώς από τη μία τάξη στην άλλη, από τη μία βαθμίδα παιδείας στην άλλη, επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Πέρασε από τη γη στον ουρανό, από το χρόνο και τη φθορά στην αιωνιότητα και την αυθαρσία, από το μηδέν στο άριστα. Είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κατανόησαν ότι η μεγάλη αξία της ζωής δεν είναι μία κερδοκεντρική πορεία, το κέρδος, το συμφέρον του ανθρώπινου, αλλά μία χριστοκεντρική πλεύση, ρότα, κατεύθυνση, αλλά και προσανατολισμός. Είναι η εν ζωή Άγιοι, είναι εκείνοι οι χριστιανοί που ζουν και καταξιώθηκαν, όχι διότι θεώρησαν τους εαυτούς τους μεγάλους και τρανούς, μηδενικό θεώρησαν τον εαυτό τους, ένα τεράστιο μεγάλο μηδενικό, που όμως μπροστά του εκείνο το μηδενικό είχε τον ένα και ο ένας αυτός, ο πρώτος και μοναδικός είναι ο Κύριος Ιησούς και έτσι το μηδέν γίνεται άριστα δέκα. Σπουδές, σκληρή δουλειά, επάγγελμα, καταξίωση, επιτυχία, αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρο για όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Οι εν ζωή όμως Άγιοι δεν κοπίασαν για να διοριστούν σε κάποια προνομιακή θέση στο δημόσιο που όπως αποδείχθηκε και αυτή είναι θέση προσωρινή και γήινη. Οι εν ζωή πιστοί και Άγιοι δεν διορίστηκαν σε κάποια θέση του δημοσίου. Τοποθετήθηκαν στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αμετάθετη δόξα. Δεν έλαβαν κάποιο καλό μισθό μερικών εκατοντάδων ευρώ, αλλά εισπράττουν τον ουράνιο πλούτο από τον μισθαποδότη Χριστό. Δεν λαμβάνουν κάποια σύνταξη που και αυτή είναι αβέβαιη στην εποχή μας, μικρή ή μεγάλη, αλλά ζουν τη σύναξη, τη συγκέντρωση αλλά και την σύνταξή τους στον ουρανό και δεν παίρνουν κάποιο εφάπαξ χρηματικό, αλλά απολαμβάνουν την αιώνια κληρονομιά του Θεού. Αυτοί, αγαπητοί φίλοι, είναι οι ήρωές μας. Αυτοί είναι οι πετυχημένοι υπεράνθρωποι αθλητές. Είχαν και έχουν πετυχημένη ζωή, έδωσαν και δίνουν δύσκολες εξετάσεις στη στενή, ανηφορική, αλλά και κουραστική επίγεια πορεία και αριστεύουν. Αυτούς ζωγραφίζει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 11. Ο αθλητικογράφος του ουρανού καταγράφει τις επιτυχίες των Αγίων, οι οποίοι ήταν πνευματικοί αγωνιστές, ήταν πνευματικοί μαχητές και αθλητές. Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν Άγιοι, ούτε έγιναν επειδή κάποια εκκλησία τους καθιέρωσε. Αυτοί οι Άγιοι έγιναν Άγιοι με τη χάρη του Θεού, αλλά και με το δικό τους προσωπικό, καθημερινό και δύσκολο αγώνα. Λέει στο Εβραίους 11:33, «Διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων». Είναι εκείνοι λοιπόν που παλεύουν κάθε μέρα με τα θηρία του κόσμου αυτού και νικούν, έφραξαν στόματα λεόντων. Παλεύουν με τη φωτιά, το σκληρό και καταστροφικό μέτωπο της φωτιάς και της αμαρτίας και όμως δεν καίγονται, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Είναι εκείνοι που μάχονται με μυριάδες αντιπάλους, με υπερβολικά ανώτερες δυνάμεις και όμως αναδεικνύονται αίτητοι,
ανεδείχθησαν, λέει, στο 34 ήρωες στον πόλεμο, είναι εκείνοι που δίνουν τη μάχη της αλήθειας, του σωστού, του δικαίου. Και πόσο χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, του βιβλικού δικαίου, και δεν λυγίζουν, δεν τα παρατούν, δεν συμβιβάζονται ακόμα και όταν, όπως διαβάζουμε στα εδάφια 36 και 37, τους μαστιγώνουν, λιθοβολούν, πριονίζουν. Είναι εκείνοι που παλεύουν με το χειρότερο θηρίο, με την αμαρτία, τη σάρκα, αλλά και τον κόσμο και την ύλη, και βγαίνουν πάντοτε νικητές. Ο εν ζωή Άγιος δεν είναι κάτι το εξωγήινο. Ο Άγιος Χριστιανός, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι υπεργήινος, όχι εξωγήινος, ένας συγκεκριμένος υπεράνθρωπος αθλητής της αγιότητας και του δικαίου. Όχι κάτι το γενικό, το αόριστο, αλλά κάτι το χειροπιαστό. Ο Δαβίδ, για παράδειγμα, με υπεράνθρωπη δύναμη αγωνίστηκε και νίκησε το Γολιάθ. Ο Δανιήλ, με υπερφυσικό τρόπο, κράτησε κλειστά τα στόματα των πεινασμένων λεονταριών. Οι τρεις παιδες που ρίχτηκαν στο βαβυλωνιακό καμίνι το μετέτρεψαν, εκείνο το καμίνι, εκείνη τη φωτιά, σε μια ευλογημένη δροσιά. Και τόσοι άλλοι, γνωστοί και άγνωστοι, μυριάδες Αγίων που συνεχίζουν το καταπληκτικό πνευματικό τους άθλημα ακόμα και σήμερα. Ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο το καιρό εκείνο, αλλά ακόμα και σήμερα, εδώ και τώρα, είναι οι αθλητές που γνωρίζουμε και βλέπουμε, και πολλοί που δεν θα γνωρίσουμε στη ζωή αυτή, αλλά είναι αθλητές τιμιότητας και αγιασμού και αρετής και καθαρότητας. Δεν ονομάζονται Δανιήλ και Δαβίδ και Ισαΐας, αλλά Νίκος και Ηλίας και Τάσος και ο Γιώργος, ο Κυρθανάσης, η Κυρασταυρούλα. Είναι πολλοί και ευλογημένοι οι σύγχρονοι και εν ζωή Άγιοι. Ο σύγχρονος μάρτυρας, ο σύγχρονος ομολογητής, ο σύγχρονος στρατιώτης του Χριστού παλεύει ενάντια στο κακό, την αμαρτία, και ζει με τη χάρη του Θεού. Ναι, είναι διαμάντι, αλλά όχι κρυμμένο μέσα στη λάσπη, διαμάντι που φαίνεται. Αυτοί είναι οι Άγιοι, αυτοί είναι οι Άγιοι που θαυμάζουμε, οι ήρωές μας. Είναι δυνατοί, όχι με δύναμη που είναι δική τους. Έχουν δύναμη που την αποδέχτηκαν, τους δόθηκε από τον ουρανό, και αυτή τη δύναμη την καλλιέργησαν, και η δύναμη σε αυτή ονομάζεται πίστης. Ήτινες διά της πίστεως. Η Εβραίους 11 είναι ύμνος της πίστης, το μυστικό της νίκης. Αγκάλιασε λοιπόν, αγαπητέ ακροατή, τη λογική της πίστης, η οποία πηγαίνει ως εξής: το διαβάζω στην Αγία Γραφή, το πιστεύω, για μένα τελείωσε. Η αληθινή πίστη λέει αμήν σε οτιδήποτε λέγει ο Κύριος. Διαβάσαμε για τα λιοντάρια που αντιμετώπισαν οι πρώτοι χριστιανοί, αλλά ξέρετε, λιοντάρι είναι και ο Σατανάς, και ορίεται. Η φωτιά είναι παντού πυρωμένη, πειρασμοί, κόσμος, δοκιμασίες. Ο θάνατος παντού γύρω μας, απώλεια χρόνου, ευκαιριών, πλήρης άφθονης ζωής. Τι θα αντιτάξουμε σε όλα αυτά? Η Αγία Γραφή μας λέει την πίστη μας. Η πίστη που βλέπει, προσβλέπει, αποβλέπει στον Κύριο. Τα μάτια μας είναι στραμμένα σε Εκείνον. Βλέπουμε τα μη βλεπόμενα. Η πίστη προσβλέπει στο Θεό. Η πίστη είναι απόλυτα βεβαιωμένη ότι ο Κύριος θα φροντίσει, οι υποσχέσεις του θα πραγματοποιηθούν. Ο Θεός μας είναι αξιόπιστος. Αρκεί η δική μας η πίστη πάνω στην αξιοπιστία του Θεού. Και ο Θεός θα ενεργήσει, θα δώσει λύση, θα σταθεί κοντά μας και θα μας ευλογήσει. Ο Θεός να ευλογήσει πλούσια αυτούς που ζουν και είναι Άγιοι και Τον αγαπούν και περπατούν στο δικό Του δρόμο κάθε μέρα και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής Του. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: Once again, that was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon. It will be rebroadcast this Sunday morning coming up at 7:45 a.m. It's a Friday. It's 8:30, and you are tuned to Grecian Echoes. We're expecting Basil for a little comedy half hour at 9:30, and the Clarino will crank at 10:30. It's a Friday. It's the 24th day of July of the summer of 2026, and you're listening to Grecian Echoes.

0: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.

0: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
2: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
4: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together. Offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
0: All right, it's 8:45 in the morning. Basil is confirmed again for 9:30. Want to remind everybody that 1 week from tomorrow, the Mansfield community of St. Gregory the Theologian at 1007 West Street in Mansfield invites you to their one-day 2026 Mansfield Summer Greek Festival. Food, music, dancing, fun for the whole family. All right, I haven't played this in a while. This is an instrumental, and I think you're going to really like it. Beddo Zali with Omega Vibes. Great leader, jamming on the leader.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning. Kalimera, Stamati.
4: Kalimera, kalimera. Είναι Παρασκευή, επιτέλους, 24 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, καταπληκτικός αναμένεται να είναι ο καιρός. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και τους καινούριους δασμούς που απειλούν ξανά την ανθεκτική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια νέα σειρά δασμών του Προέδρου Τραμπ σε 60 χώρες από 10 έως 12,5% πλήττουν τους εταίρους. Περίπου πάνω από το 90% των χωρών που κάνουν εμπορικές συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο εμπορικός πόλεμος, trade war, εισέρχεται σε μια νέα φάση, εκεί που λίγο πολύ το είχαμε ξεχάσει. Οι δασμοί τέθηκαν σε εφαρμογή σήμερα το πρωί Παρασκευή, αντικαθιστώντας ένα προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10%, με την κυβέρνηση να επικαλείται την ανεπαρκή επιβολή των απαγορεύσεων της αγωγής προϊόντων από τις επηρεαζόμενες χώρες, μια λύση μετά την απόφαση του Supreme Court, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ακύρωνε την ευρύτερη εξουσία δασμών του Προέδρου τον Φεβρουάριο. Ο Λευκός Οίκος βρήκε έναν εμπορικό νόμο του 1974 για να το κάνει αυτό, αφού τα δικαστήρια έκλεισαν την προηγούμενη πόρτα. Αυτό πλέον δεν είναι απλώς και μόνο εφαρμογή πολιτικής, είναι η επιμονή που έχει η κυβέρνηση στην πολιτική για τους δασμούς και τις ταρίφες, καθώς ο πρόεδρος και η κυβέρνηση που χάνει σε μια αίθουσα δικαστηρίου απλά βρίσκουν έναν διαφορετικό νόμο για να στηριχτούν. Λόγω του πολέμου και της Μέσης Ανατολής, το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, μετά από τις επιθέσεις των Χούθη στα σαουδαραβικά τάνκερ, τα οποία έγιναν στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουμε ήδη έναν κλειστό, το Ορμούζ, αυτός το δρόμος ήταν ήδη κλειστός και ήταν η μεγάλη ιστορία του καλοκαιριού. Τώρα υπάρχει και δεύτερος κλειστός στενοπός που αιμορραγεί την ίδια κρίση. Και ο Ορμούζ και η Ερυθρά θάλασσα αμφισβητούνται και οι δύο την ίδια εβδομάδα, κάτι που είναι ένας συνδυασμός που η παγκόσμια οικονομία δεν έχει χτιστεί και δεν έχει ποτέ χρειαστεί να υπολογίσει το κόστος της. Όσο για τον πόλεμο στο Ιράν, φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ χάνει την υπονομή του με ένα πόλεμο χωρίς σαφή τέλος στον ορίζοντα. Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον πέμπτο μήνα του, ο πρόεδρος είναι ολοένα και πιο απογοητευμένος από την σύγκρουση που κάποτε πίστευε ότι θα τελείωνε σε λίγες εβδομάδες και τώρα έχει παραταθεί, όπως λένε όλοι όσοι βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο. Ο πόλεμος καταναλώνει την προεδρία και πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και επειδή τις ήδη δυσίωνες προοπτικές των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μόλις μία μέρα από την επίσημη έγκριση της ιστορικής συμφωνίας πυρηνικής ενέργειας με την Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία είναι πλέον αυστηρά εξαρτημένη από την κανονικοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, και ότι η Σαουδική Αραβία πρέπει να ενταχθεί τις συμφωνίες του Αβραάμ με τις υπόλοιπες μουσουλμανικές χώρες, καθώς το Ισραήλ ανησυχεί για την διάδοση της πυρηνικής ενέργειας σε άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία έχουμε πολιτική αναταραχή. Ο τελευταίος αποπενθής υπουργός άμενας Φεντόροφ απέρριψε κατηγορηματικά την προσφορά του Προέδρου Ζελένσκι για μια εναλλακτική πολιτική θέση, απαιτώντας πλήρη αποκατάστασή του και προκαλώντας μια υψηλού προφίλ εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ουκρανία. Ενώ πολλές οι πυρκαγιές και τα πύρινα μέτωπα κόλασε πραγματικά στην Ισπανία αλλά και στην Γαλλία. Η Ισπανία κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών για πρώτη φορά την Παρασκευή. Η Γαλλία ζήτησε τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πυρκαγιές στην ακτές του Ατλαντικού, καθώς ο καύσωνας τροφοδοτεί πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, έχει αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες εκενώσεις. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια μετά την σειροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και ακόμα το αυτόματο σύστημα προστασίας των τρένων της Ελλάδας παραμένει εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με κατάθεση στη Βουλή του Διευθύνων Σύμβουλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ο οποίος δήλωσε κατά γράμμα ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί, η υποδομή του είναι λειτουργική, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και πάλι αποκλείσει τις πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει δεσμευμένη να ολοκληρώσει την τέταρτη θητεία της, ενώ κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι κάνουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρήσουν. Σήμερα στην Ελλάδα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όταν έπεσε και πλέον επισήμως η Χούντα των Συνταγματαρχών το 1974. Την ίδια μέρα με τοπική κόντρα γίνεται στην Βουλή σήμερα, καθώς ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Αντιπολίτευσης Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης συζητούν για την συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση. Τοποθετήθηκαν με μεγάλες κόντρες στα πολιτικά θέματα και οι δύο πολιτικοί άντρες. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα, καθώς χτες φόρα κατ' φόρα. Το S&P έπεσε 1,2%, τη χειρότερη απόδοση μιας ημέρας. Από τον Ιούνιο το Nasdaq έχασε 2,2%. Το Dow Jones έπεσε περισσότερο από 500 μονάδες, κοντά στο 1%. Είναι η 5η αρνητική συνεδρίαση στις τελευταίες 6, καθώς το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκε κοντά στα 100 δολάρια. Σήμερα, αυτή την ώρα, το πετρέλαιο είναι περίπου στα 97, ενώ όλα δείχνουν ότι η αγορά θα ανοίξει σταθεροποιημένη. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στο Dow Jones, αλλά τουλάχιστον δεν θα συνεχιστεί η χθεσινή πτώση, τουλάχιστον στην αρχή της συνεδρίασης. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβηκε στο 4,7 χτες, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για μια ακόμα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών φέτος. Στα εταιρικά νέα, οι μετοχές της Alphabet, της Google δηλαδή, και της Tesla σημείωσαν τεράστια πτώση, έχασαν 500 δισεκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία μετά την ένδειξη και των δύο εταιριών για σημαντικά αυξημένες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, οι επενδυτές ανησυχούν, καθώς είναι ήδη ανήσυχοι για τις αποδόσεις της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google αύξησε την πρόβλεψή της ότι θα ξοδέψει 200 δισεκατομμύρια δολάρια για κέντρα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο Elon Musk χαρακτήρισε το έτος αυτό που διανύουμε ως χρόνο μαζικών κεφαλαιακών δαπανών για τις φιλοδοξίες της Tesla στο τομέα της ρομποτικής, όπως επίσης και στον κέντρων δεδομένων. Τέλος, τα αθλητικά μας νέα. Με το δεξί ξεκίνησε το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και οι δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, νίκησαν. Χτες ο ΠΑΟΚ νίκησε την πολύ ισχυρή Δυναμό Κιέβου 3-2 μέσα εκτός έδρας, παίζουν στην Πολωνία, δεν μπορούν να παίξουν στην Ουκρανία, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε την Πάξη της Ουγγαρίας στην Ουγγαρία 2-1. Ο ΠΑΟΚ χάρηκε πραγματικά τον νεαρό Κωνσταντέλια που έπαιξε σαν τον Μέση με εκπληκτικές ενέργειες μέσα στο γήπεδο, ζωγράφιζε στην κυριολεξία. Ενώ ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα καινούριο τακτικό μοντέλο ομάδας που υπόσχεται μεγάλη επιτυχία για τη σεζόν που μας έρχεται με τον νέο του προπονητή. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: σόλα, το αγνότολα σπανιόλα. Τρία μπέμπι στην κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

0: Hungry? About to get fatte. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great week.
1: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γερο Βασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
0: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Sale. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
1: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
3: Hey, this is Paul Sullivan of Sullivan Tire. Many people know us for tires, but we also provide complete

0: Ο Άρτς Θαμύρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Θαμύρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτς Θαμύρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
1: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
0: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Echoes, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
2: Demoulas Supermarkets, under the trade name Market Basket, is a chain of supermarkets in New Hampshire, Massachusetts, and Maine. Demoulas Supermarkets, Market Basket, more for your dollar.
3: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.

Τα βράδια μοναχός σε βλέπω στο ταβάνι. Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό. Έχω για

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλίδας. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές της Αγροατρίας. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Δεξίωση απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία και στη Γαλλία με πολλές και μεγάλες πυρκαγιές. Υπέροχος καιρός σήμερα στη Μιζούνα Βοστόνη, 80 βαθμούς στην πίστα με χωρίς υγρασία και ωραίο weekend προβλέπεται. Το δελτίο ειδήσεων βέβαια αργότερα. Απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με την Έλλη Κοκκίνου. Η εκλεκτή αυτή λαϊκή καλλιτέχνης έχει γενέθλια σήμερα, 56 χρονών, χρόνια της πολλά. Και λίγο αργότερα θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό της.

Onino ήταν εδώ ντουέτο με την Έλλη Κοκκίνου. Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά το Ελληνικό μας Γυροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mudas Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraph Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουκικιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε συνθέσεις του Απόστολου Καδάρα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού μας Γυροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και το δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

0: Eliko Ginu. Μια εκλεκτή από τις νέες καλλιτέχνες. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου του 1970. Είναι δηλαδή σήμερα 56 χρονών. Χρόνια της πολλά. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες. Άννα Βίση, Γλυκερία, Μιχάλης Ρακιτζής, Πασχάλη Τερζή, Σάκη Ρουβά, Τόλι Βοσκόπουλο, Δέσποινα Βανδύ, Γιώργο Τσαλίκη, Βασίλη Καρά και πολλούς άλλους.
1: Στους άλλους τι συμβαίνει.
0: Έχει κυκλοφορήσει πολλά άλμπουμς.

Έλλη κοκκίνο ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε. Η εκλεκτή αυτή λαϊκή καλλιτέχνης έχει γενέθλια σήμερα, 56 χρονών, χωρίς τις πολλά.

5:32 λεπτά, ώρα Βοστόνη. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WATN AM1550 και από το ίντερνετ watn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην ψυταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, δεξίωση απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στα παγκόσμια νέα, 13η νύχτα Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με αντίπεινα της Τεχεράνης σε γειτονικές χώρες. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία και στη Γαλλία με πολλές και μεγάλες πυρκαγιές. Στην Αμερική μας, νέο κύμα τελωνιακών δασμών, 10% εφαρμόζει από σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ κατά 60 χωρών. 1.644 άτομα σε 5 πολιτείες πάσχουν από κυκλοσπορίαση που προκαλείται από μαρούλια τύπου iceberg. Υπέροχος καιρός σήμερα στη Μύρνα Βοστόνη με 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και ωραίο weekend προβλέπεται. Απόψε καθαρό στερέωμα με 60 βαθμούς. Αύριο Σάββατο λιακάδα με περίπου 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και Κυριακή μερική συννεφιά με 75-80. Και το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο είναι μάλλον και τα τρία από το 48. Το πρώτο, σύνδεση του, τι λέει εκεί, του Μιχάλη Σιγιού σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Αν δεν είχα και σένα αγαπούλα μου, λένε η Κούλα Νικολαίδου και ο Τάκης Μωράκης.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Κώστα Κοφινώτη από το 48. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει, λέει η Νίτσα Μόλι.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Νίκη Γιάκοβλεφ με στίχους Κώστα Νικολαίδη από το 48, «Θάλασσα, θάλασσα», ερμηνεύει η Μέρι Λο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του. Σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Θα συνεχίσω τώρα με μερικά δημοτικά τραγούδια, δημοτικά και νησιώτικα, αρχίζοντας με δημοτικά, ένα ποντιακό και νησιώτικο.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αποσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια, για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Gloucester και Rockport, από το Worcester και Springfield και από το Cape Cod. Σημειώστε, είπαμε, στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε συνθέσεις του Απόστολου Καρδάρα, τις οποίες ερμηνεύει και ο ίδιος. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, με 1.700 προσκεκλημένους, έγινε η αποστηνή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Συναγερμό στη μισή χώρα για την 12ωρη κακοκαιρία απόψε, από αύριο μεσημέρι Σαββάτου και την Κυριακή προβλέπεται γενικά καλοκαιρινός καιρός. Στα παγκόσμια νέα, 13η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία και με περαιτέρω κλιμάκωση απειλή ο κ. Τραμπ. Και η τιμή αργού πετρελαίου ξεπέρασε πάλι σήμερα τα 100 δολάρια. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία με πολλές και μεγάλες πυρκαγιές. Πρωτοφανή πύρινο κλειό αντιμετωπίζει και η πρωτεύουσα Μαδρίτη. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Πολλές και μεγάλες πυρκαγιές και στη Γαλλία, όπου οι αρχές διέταξαν πλήρη εκένωση ενός τουριστικού θερέτρου στις ακτές του Ατλαντικού, δυτικά του Μπορντό. Βοήθεια εκεί και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αμερική μας, νέο κύκλωμα θερμοκηπιακών δασμών, 10% εφαρμόζει από σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ κατά 60 χωρών, μεταξύ των οποίων Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας απαγοήτευση και αντιδράσεις. Η κρατική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων έχει, λέει, εντοπίσει 1.644 άτομα σε 5 πολιτείες, Μίσιγκαν, Οχάιο, West Virginia, Ινδιάνα και Κεντάκι, που πάσχουν από κυκλοσπορίαση που προκαλείται από μαρούλια τύπου iceberg, κομμένα και πακεταρισμένα σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες. Ο πρόεδρος Τραμπ πιέζει τον αρχηγό της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune, να ενώσει το κόμμα για έγκριση του νόμου με τον οποίο θέλει να κλέψει τη διεξαγωγή εκλογών από τις 50 πολιτείες πριν από τις εκλογές Νοεμβρίου. Η τροπική καταιγίδα Μπέρθα που χτύπησε προχθές στις ακτές Λουιζιάνας προχώρησε χθες βράδυ στο εσωτερικό του Τέξας και πλημμύρισε την πόλη Γκάλβεστον. Υπέροχος καιρός σήμερα, στη Μύρνα Βοστόνη, 80 βαθμούς, χωρίς υγρασία και ωραίο weekend προβλέπεται. Απόψε καθαρό στερέωμα με 60 βαθμούς, αύριο Σάββατο λιακάδα με περίπου 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και Κυριακή μερική συνοδιά με 75-80. Και το τελευταίο αντίο, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τη Μέρι Λίντα σήμερα το πρωί στο εκκλησάκι του γυροκομείου και στο πρώτο νεκροταφείο. Αιωνία της η μνήμη και πλέον συγκαταλέγεται και αυτή στους αθάνατους καλλιτέχνες μας. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων,
δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος και Αθηναγόρα Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 11 Ιουλίου, Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος και Όλγας της Αποστόλου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 24 Ιουλίου το 1783, στην κατεχόμενη από τους Ισπανούς Βενεζουέλα, γεννήθηκε ο Σιμών ντε Μπολιβάρ, ελευθερωτής της Λατινικής Αμερικής από Ισπανία και Πορτογαλία. Το 1793 η Γαλλία ψηφίζει τον πρώτο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 1847 μια ομάδα 188 μαρτύρων, Μορμόνων, έπειτα από 17 μήνες ταξιδιού από Νέα Υόρκη, φτάνουν στην κοιλάδα Salt Lake και εγκαθίστανται θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια της Salt Lake City. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη μεσαία γραμμή του ποταμού Εύρου. Το 1952 ιδρύεται στην Ελλάδα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Το 1959 ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, ενώ ξαναγείται στην Αμερικανική Εθνική Έκθεση στη Μόσχα, πέφτει πάνω στον Νικίτα Κρουσιόφ, με τον οποίο ανταλλάσσουν απόψεις για τα ωφέλη του κομμουνισμού και του καπιταλισμού. Ιστορική συνάντηση ήταν βέβαια αυτή, η οποία μένει γνωστή και ως η αντιπαράθεση της κουζίνας. Το 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 το πρωί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει απόφαση η οποία προβλέπει ότι ο πρόεδρος Νίξον πρέπει να παραδώσει στον ειδικό εισαγγελέα Λίον Τζεγόρσκι όλες τις κασέτες με συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Λευκό Οίκο και που έχουν σχέση με την υπόθεση Watergate. Ήταν η αρχή του τέλους του πρόεδρου Νίξον. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Σαν σήμερα λοιπόν υπογράφτηκε η συνθήκη της Λοζάνης που κανόνισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη μέση γραμμή του ποταμού Εύρου. Και σκέφτηκα να ακούσουμε τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, ελληνικό τραγούδι.

Κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο των μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στο απόψινό ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, θα ακούσουμε συνθέσεις του Απόστολου Καουζάρα. Ο μεγάλος αυτός συνθέτης γεννήθηκε 7 Απριλίου του 1922 και πέθανε 8 Απριλίου του 1990, σε ηλικία 68 ετών. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα, σαν μαθητής του γυμνασίου έπαιζε στην αρχή κιθάρα και μετά μπουζούκι. Για ένα διάστημα πήρε μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, ασχολήθηκε βιοποριστικά με το μπουζούκι, παίζοντας σε κεντράκια της πόλης, στις πόλεις και τα χωριά της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκη. Όταν εγκαταστάθηκε στον Πειραιά το 1945, είχε γράψει ήδη τα πρώτα του τραγούδια, «Μάγκας βγήκε για Σαριάννη» και άλλα. Σε λίγο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, μέχρι το 1965 που διάκοψε με αφορμή το θάνατο της κόρης του. Εργάστηκε πότε πλάι στους μεγάλους του λαϊκού μας τραγουδιού, πότε επικεφαλής συγκροτημάτων σαν μπουζουξής και τραγουδιστής. Από το 1965 ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη σύνθεση. Οι στίχοι των τραγουδιών του ανήκουν άλλοι στον ίδιο, άλλοι σε μια σειρά από τους καλύτερους στιχουργούς μας και πολλοί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Η τελευταία μιλούσε με ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο Καλάρα που τη συμπαραστάθηκε όσες φορές τον χρειάστηκε. Αποφασιστικό ρόλο στην καριέρα του έπαιξε η γνωριμία με τον περίφημο άνθρωπο και συνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου. Αυτός, πέρα από μικροϋπολογισμούς και ατομικά συμφέροντα, τον σύστησε με θερμά λόγια στην Οντεόν και έτσι άρχισε η φωτογράφηση των τραγουδιών του. Το τραγούδι το οποίο και τον ανέδειξε και τον κατέταξε στους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς του είδους ήταν το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι».

Η Γιώτα Λίδια ήταν αυτή. Και ο Μπιθικότσης, ο Γρηγόρης, ερμηνεύει το επόμενο. Με στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, σύνθεση Αποστολού Καουλάρας.

Μάγκα, βγήκε για Σεριάνη. Το ερμηνεύουν μαζί ο Πηδικότσης και ο Καλάρας.

Μεγάλες συνθέσεις του Απόστολου Καλδάρα. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δίκη μου σχολείου.

Μου σπάσανε τον παγλαμά. Σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Άλλο ένα υπέροχο ντουέτο Καλάρας και Μυθικότσης.

Άλλο ένα με στίχους ευτυχίας ο Παγιανοπούλου, με τον Κόκοντα. Όνειρο απατηλό, μεγάλη σύνθεση του Αποστολού Καλδάρα.

Και θα κλείσω με το τραγούδι που άνοιξα το ημίωρο απόψε. Το τραγούδι το οποίο τον ανέδειξε και τον κατέταξε στους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες και συγχρονούς του είδους, τον Απόστολο Καζάρα.

Απόστολος Καλάρας. Γεννήθηκε 7 Απριλίου το 1922 και πέθανε 8 Απριλίου το 1990, σε ηλικία 68 χρονών. Καλάρα, λοιπόν, ακούσαμε απόψε στο ημίωρο τον Αλφόνς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Obrigado. Νύχτα σε χωρίς αγκάρι με τον Τσαλτιδάκη στο πιάνο, με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή απόψε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή ανάμωση. Πότε, Κυριακή, την Κυριακή, το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend, οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.